0: είναι παγωναρή, είναι να είναι από ροή, waterphone, Ιωάν, τετάτα.
1: Ωραία, μπαϊ, παγώνα. Στα τρίπο, ουάν, ότε πόκι, υπουγγίν, καρινέμ, είτε από ροή.
0: Τε από ροή, είτε από μήνα, ουά, τετάρα, το ουάν, τε κικαπάι. Τε νουά, τετάρα, το ουάν, χωρίς, ο νουά, τε κικαπάι. Αουά, τετάρα, τε νουά, τε κικαπάι. Μινέ, ουά, τετάρα, το ουάν, τε κικαπάι. Ο νουά, τετάρα, τε νουά, τε κικαπάι. Βανούα, τετάρα, ο νουά, τε κικαπάι. Ο ουάι, τε βίνε, το ουάν, τετάρα, βανούα, τε κικαπάι.
2: Είμαι τε ροή, κορνάπα. Κόρναπα, γουάιτα ου, γουάιτου χωνα ουέα, γουάιτε τέρικα, waterfall!
0: Κοροράι την αμαχαίνα, ουα πείτε τα αρά, ονόουα ανακίκα πάει. Δεν επείτε τα αρά, τε βήμα ονόουα ανακίκα πάει, αν είναι επείτε τα αρά, τε βήμα το γουάνα ανακίκα πάει.
2: Κομμόντεου, κομμόντεου, κομμόντεου, waterfall!
0: Δεν επάντωνε, εσένε τα είναι κοροράι, ενα τα ουάκι, ουα πείμε ρεύα τεστάν, και τε μέχα πάει. Ο γέλτα είναι ανακογέλ.
2: Γεια μάνι!